Πίστευε, και τσικαμπέτσου και τσιάχουρτ του αζάδι. Πίστευε, και τσικαμπέτσου.